0: Κλειμένη, κλειμένη. Η μουβίβα, κλειμένη. Η
1: τάβα, κομμό μάτι, μα σε κουη φάσα κλειμένη.
2: Io non capisco, ragazzi, questo dialetto è troppo stretto, non lo capisco.